0: Σαν να πιάνω πάνω να με. Α, μην είναι αφού να με βάζει. Αφού να με. Επέμπτω μου πει μου, εγώ είμαι η μιούνια με κα.
1: Βαδιά μου τη σαντή.
0: Α,
1: τη σαντή. Α, τη
0: σαντή. Α, τη σαντή. Α, τη σαντή. Α,
1: τη σαντή. Α, τη
0: σαντή. Α, τη σαντή. Α, τη σαντή. Α, τη σαντή. Α, τη
1: σαντή. Α, τη
0: σαντή. Α,
1: Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H